0: Κάτσα θα πω.
1: Ανέ, χαβάλ σου λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν ιούτ τέτ άλεφ. Αγίτα. Ποφσί.

δεν είναι η αμαντή φυσικά. Σε γυαλί σε τετέρ. Δεν παλιά σε κέσαι. Δεν παλιά σε κέσαι. Δεν πάνε χασέ σε γυαλί, δεν παλιά είναι η μυαλά. Δεν πάνε. Μπορεί να λάβει την αφέφεση. Δεν πάνε.